0: Αλλά με επιτύχει κανένα μεγάλο μπαϊ του FM, με οικό μενέζα.
1: Να ακούδι ο μανέζα, σαν τα λόμπι του FM.
2: Σαν μου αμερίγκε.
1: Ή.
2: Είναι τάτα, βε.
1: Ναι, σαν μου αναμοί του.
2: Ζήτω, εγώ έχω ένα μου βατρανέ που μην κοιτώ να μου λουτέ, μα να βάλουν οι άνοι.
1: Για μάδι όμως, ε.
2: Που είμαστε του είχαν δείγμα, κατώ δεν έκαμε πόνοι, βετώ να μεγαλεμάνε, αλλιώ δεν μου λέει.
1: Μου λέει.
3: Να έχω βάνα μου τι με αγόρι ακόμα να δω τι πιο ράκουν.
1: Μόνο εγώ.
3: Μα δεν είχε μας αντικεί με το λιτό να αλλά με ένα δίντα ακόμα να ζάει.
1: Ναι εγώ.
3: Ναι δεν είναι το όμως. Είναι αντί ένα εγκρίς ντάνε και με αντιμαγκάνω αριδά μου του πατή και ρασμόγια. Σε άμα να μάρα μου έτσι ρώτα μου κομπούια μου σε αγκόλα και είναι και τον παμουλίνα να σανθούσει το. Μπω.
1: Σα, thank you, Dio Moines. Hello, Bit FM.
4: Hello, Sam.
1: Hey.
4: Nessa.
1: Thank you. Hello, Bit FM. Hey.
5: Matinda.
1: Ni Maseo.
5: Nakuwa ni Museo.
1: Hey. Hello. Hello. Aya, simu mwela ini umoa kwa ita wena dhina. Hello, Bit FM.
5: Sami, Matinda.
1: Hey, Maseo.
5: Sama zoki kwa
1: hai. Mhm.
5: Kwa wanda tu
1: hai. Hey.
5: Ni akal sana.
1: Mhm.
6: Ni kalekia sindi na kiwani ya mwemba